και ζήτησα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε από τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μια

ρίζα. Ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε από το όνειρο που ζήσαμε, έτσι γλυκά όπως ξυπνούν οι

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυρανεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα είμαι μικρούτσικο και άλλοι και αρχαίοι.

έπινα από τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό. Και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ,
1: σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ,
1: σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της 5ης, 7 και 8. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της 5ης, 7 και 8 πάει η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Από Δευτέρα έρχονται άγρια πράγματα, γιατί μάλλον κατεβαίνει και το κύμα από τη Βόρεια Ευρώπη και την Δυτική και θα φτάσουμε κοντά στους 38 βαθμούς. Την άλλη Παρασκευή.
1: Αυτά προς το παρόν. Για καλημέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας.
0: Καλημέρα.
1: Μέχρι τις 10 συνεχίζουμε με Άλκηση από το ψάλτη, Τράβα Σκανδάλη, Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να ξαναμιλήσουμε για τη ζέστη, για αυτό το μεγάλο βασανιστήριο της Βόρειας Ευρώπης που θα έρθει και εδώ σιγά-σιγά. Δεν αφορά μόνο σε εκείνους.
1: Ναι, και κατεβαίνει και προς το νότο. Δεν είναι. Και η Ισπανία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μιλάμε για κλιματική αλλαγή και όλες τις συνέπειες που βιώνουμε.
1: Και η Ιταλία. Ναι.
0: Εννοείται. Οι θερμοκρασίες πάντως που καταγράφονται φέτος στη Δυτική Ευρώπη θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά σπάνιες για τον Ιούνιο. Με έως 43 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, 45 στην Ισπανία και θερμοκρασίες κοντά στους 40 στη Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή θα τα φέρνει όλο και πιο συχνά αυτά τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε επίσης, για μια ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη,
1: και
0: η επίσης, Ευρώπη.
1: Ναι, πρέπει να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι αυτό δεν θα είναι μια εξαίρεση του Ιουλίου ή μία του Αυγούστου μαζί με το συνδυασμό με μελτέμια που θα κάνει την ατμόσφαιρα πάρα πολύ επικίνδυνη, ότι αυτό θα έχει μεγάλο εύρος μέσα στο χρόνο, δηλαδή μπορεί να ξεκινάει και από Μάιο, γιατί και το Μάιο είχαμε μερικές υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα φτάνει και μέχρι τον Οκτώβρη, Νοέμβρη.
0: Γιατί η Ευρώπη,
1: ο εφιάλτης μεγαλώνει δηλαδή.
0: Γιατί η Ευρώπη όμως είναι η θερμενόμενη, η πιο γρήγορα θερμενόμενη ήπειρος του πλανήτη όμως, είναι ένα θέμα που θα το δούμε και μετά.
1: Α, ναι, όντως.
0: Ναι. Το έχουν ήδη οι New York Times.
1: Μακάρι να το δούμε.
0: Οι νύχτες είναι αφόρητες στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι το βράδυ θα ηρεμήσεις, δεν ηρεμείς. Το σώμα δεν ξεκουράζεται από την θερμική καταπώνηση της ημέρας. Άρα οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Και θα αναφερθούμε για ακόμα μια φορά δυστυχώς στον βαρύ απολογισμό, καθώς έχουμε κυρίως παιδιά νεκρά στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία έχει παιδιά. Και υπάρχουν και πολλοί νεκροί στη Γαλλία από παιδιά που πέφτουν στα ποτάμια και δεν ξέρουν να κολυμπήσουν. Όχι μόνο από τη ζέστη. Αυτό με τις νύχτες το είχε και το BBC.

0: έτσι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το γιατί οι νύχτες είναι αυτές που δυσκολεύουν στη Βόρεια Ευρώπη πολύ τη ζωή. Και θα το δούμε μετά, όντως έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: 7 και 13 η ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιώργο Νταλάρα και Χρήστο Μάστορα. Ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο. Αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 25 Ιουνίου, 7 και 17. Πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται, δηλαδή αύριο. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας από εσάς ή μία από εσάς θα κερδίσει αυτή τη φορά 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα που στέλνετε στο 19600 γράφοντας μόνο win. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Τι γίνεται τώρα? Εμείς στέλνουμε το μήνυμά μας. Αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο και εσείς πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Συγχαρητήρια στον τυχερό αυτής της φοράς και φυσικά.
1: Θα τον έχουμε μαζί μας.
0: Θα μιλήσουμε και
1: με
0: μαζί.
1: Με τους προηγουμένους τυχερούς και αν θέλετε να είστε κι εσείς οι επόμενοι.
0: Βεβαίως.
1: Ένας είναι ο τρόπος.
0: Αυτός είναι, να στείλετε το μήνυμά σας και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ με ανισόπεδη δίσκο Παν Παν Καλλιόπη Μητροπούλου. Δυναμώστε λίγο. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 7 και 25 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε με το ρεύμα σας ή για το ρεύμα σας, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες. Εκεί, αυτό είναι. Και όφελος 50 ευρώ. Και η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 18.11.33. Εκεί θα καλέσετε ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την C-Jet. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια της C-Jet ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Απλά στέλνετε ένα email στο play@frontstage.gr και στο θέμα γράφετε μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Λάμπρο Βασιλείου το τραγούδι «Το δέντρο». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
5: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Λάχανα και χάχανα. Κυκλοφορούν τώρα. Ο Ατσίδες και η Χαχανένια σε λούτρινες κούκλες που μιλάνε. Επιτραπέζιο χαχανοκουίζ, παραμυθένιο χαχανόφωνο, υπερατού, καραόκε μικρόφωνα, βιβλία και CD στο hahanakids.com και σε επιλεγμένα καταστήματα παιχνιδιών.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Χαμηλές ομιλίες στα τρένα, χρυσάφι για το μέλλον. Όριμο μήλο φωτίζει την κουζίνα και βρίσκω το δρόμο σου. Δευτερόλεπτα του φόβου, Γιάννης Κοντός.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό, Πέμπτης. Πάμε λίγο τώρα στις παραλίες της Αττικής,
1: ναι.
0: Καθώς εμείς τις προάλλες μιλούσαμε στον αέρα για μια αξιολόγηση που έλεγε ότι η Αττική έχει πολύ καθαρές παραλίες.
1: Κάποιες.
0: Κάποιες.
1: Και μετά υπήρξε και μια λίστα προχθές που έβγαλε τις παραλίες που δεν είναι καλές. Που δεν είναι κατάλληλες για κολύμπη, δεν είναι καλές. Έτσι. Οπότε υπάρχουν διάφορες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν είσαι είτε κοντά, είτε έχεις μια επιχείρηση κοντά, είτε το σπίτι σου, είτε ένα οικόπεδο, είτε θέλεις να φτιάξεις κάτι, κοντά σε μια παραλία από αυτές που δεν είναι κατάλληλες. Ότι έγινε μια μεγάλη μάχη λοιπόν ανάμεσα στη λίστα την καλή και στη λίστα με εκείνη που βάζει χ σε διάφορα σημεία της Αττικής. Δεκάδες από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες Αττικής αναφέρονται ως ακατάλληλες για κολύμβηση. Αυτή είναι η λίστα που σας λέω.
0: Yeah. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι αυτή η διαφωνία γίνεται όλο και πιο έντονη.
1: Ναι, προφανώς, γιατί είναι follow the money. Λεφτά είναι στη μέση. Προφανώς ο καθένας δεν μάχεται για την ιστορία της παραλίας της κάθε γωνιάς, έτσι.
0: Και οι δήμαρχοι αμφισβητούν επίσης αποτελέσματα αυτών των εκθέσεων.
1: Γιατί ο καθένας είναι λίγο σαν τις φοιτητικές εκλογές και οι παραλίες. Ο καθένας βγάζει το αποτέλεσμα που θέλει. Λοιπόν, τους νικητές θα τους μάθουμε με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνεις και αν πάθεις βγισός. Έτσι είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να μάθει κανείς. Αστείευαμε. Αλλά ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στην καλή λίστα και στην κακή.
0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Πουλόπουλο. Πάμε στα κλασικά μας. Με τη μουσική φυσικά του Μίμη Πλέσα. 7:37 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 25 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 44 πάει η ώρα, 25 Ιουνίου σήμερα. Και πάμε στα δυσάρεστα της ημέρας.
1: Μα δεν μπορώ άλλα δυσάρεστα κάθε μέρα και ένα πράγμα. Ένα δυστύχημα, μια γυναικοκτονία.
0: Δυστυχώς,
1: ένα παιδί 17 ετών
0: αυτή τη φορά,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του. Σκοτώθηκε μετά από μαχαιριά στο θώρακα στην Καλλιθέα. Από ομάδα 10 ατόμων που συνεπλάκη.
1: Ναι, προφανώς είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η αστυνομία προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Ήταν πολλά τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή. Εξετάζονται ακόμα και τα οπαδικά κίνητρα.
0: Ήδη έχουν γίνει πολλές προσαγωγές.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν αντέχεται ότι ένα παιδί δεν γύρισε στο σπίτι του χθες το βράδυ με αυτόν τον τρόπο και για αυτούς τους λόγους που τους ψάχνουμε ακόμα. Αλλά που κανείς. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έτσι λίγο υποψιάζεται τι συμβαίνει. Κάθε μέρα τα βλέπουμε να γίνονται.
0: Συθυρίζεται.
1: Και η βία και τα οπαδικά. Και η βία που δεν έχει σχέση με οπαδικά. Γιατί υπάρχει μια βία στα νέα παιδιά που μπορεί να μην είναι ο πυρήνας της. Θέλω να πω.
0: Το οπαδικό είναι η αφορμή.
1: Ακριβώς. Ή να μην είναι καν το οπαδικό. Να υπάρχει μια βία που αναπτύσσεται σε αυτά τα παιδιά και δεν ξέρεις ποτέ ποια είναι η πηγή.
0: Καλά, υπηρεσία.
1: Είδηση πρωί-πρωί.
0: Συνεχίζουμε. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, που είναι ο Πέμπτης.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 7 και 47 η ώρα.
2: Και μια και λέμε για την βία σε αυτές τις ηλικίες, στα παιδιά. Τα έχουμε δει σε άπειρα βιντεάκια και καταστάσεις δυσάρεσαν αυτή στην Καλυθέα, που είχαμε ένα παιδί μες στη νύχτα νεκρό 17 ετών. Βλέπουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: μαθητές μεσολαβητές για τη βία στα σχολεία. Προτάσεις για την καταπολέμηση της βίας παρουσίασε ομάδα μαθητών στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ορισμένοι μαθητές έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχολικής διαμεσολάβησης μεταξύ συνομιλίκων. Ωραίο είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι σαν να δίνεις στα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν αυτή το deal,
1: ναι,
2: ανάμεσα σε μεγάλους ή ανάμεσα στις δικές τους έτσι, κοινότητες. Όπως ανέφεραν στην Υπουργό, τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουν ακριβώς, να ανοιχτούν σε άλλα παιδιά παρά οι καθηγητές, οι γονείς ή τέλος πάντων οι πιο μεγάλοι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά εκεί έξω τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Και ελπίζω να μην μείνουμε σε αυτές τις φωτογραφίες που είναι πολύ ωραίες και πολύ ωραίες οι πρωτοβουλίες, γιατί πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει με όλη αυτή την ιστορία. Δεν
1: ξέρουμε,
2: αντέχεται.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ότι η δουλειά ξεκινάει από το σπίτι.
2: Ναι. Και από το σχολείο και από και το σπίτι σχολείο, αλλά... και από όλα ξεκινάει. Απλώς θεωρώ ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο η κατάσταση που αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι πολύ ωραίες, έτσι, και είναι... Πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξο να βλέπεις παιδιά σαν τα κρύα τα νερά να κάνουν αυτή τη δουλειά, να είναι στον αντίποδα από όλες αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις. Αλλά θέλει και άλλη δουλειά. Δεν φτάνουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Θέλει κάτι πολύ ριζοσπαστικό και πολύ βαθύ να κοιτάξουμε. Πολύ βαθιά. Γιατί έχει φτάσει η κοινωνία να σκοτώνονται παιδιά 17 ετών τις νύχτες στους δρόμους.
1: Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, το τραγούδι Βυθός. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Πέμπτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από τον φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι και είναι το Box.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Διότι στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις, θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Και γι' αυτό υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Απολαμβάνεται 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό 18.11.33 ή φυσικό αέριο ελλάδος.gr για πληροφορίες.
0: Και συνεχίζουμε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να δεκερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Η ώρα είναι 8.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό 5η 25 Ιουνίου, σήμερα 8 και 7 η ώρα.
1: Και σας υποσχεθήκαμε νωρίτερα ένα ρεπορτάζ που είχε το BBC. Καλά, το BBC Weather, που είναι έτσι ένα ξεχωριστό site. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται, πόσα ρεπορτάζ έχει τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε φυσικά για τους καύσωνες στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι. Και, που, για το...
0: και στη Βρετανία πια. Εννοείται.
1: Και για το πόσο σημαντικό είναι και πόσο χειρότερα κάνει τα πράγματα το γεγονός ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει το βράδυ, τη νύχτα. Οι θερμοκρασίες λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν παραμένουν υψηλές, που και αυτή τη βδομάδα που πέρασε παρέμειναν υψηλές, ονομάζονται οι νύχτες αυτές τροπικές, γιατί δεν κατεβαίνει η θερμοκρασία κάτω από 20 βαθμούς. Αυτό, ακόμα κι αν η ημέρα είναι πολύ θερμή, αν το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία, είναι μια ανακούφιση. Είναι ότι το σώμα ακριβώς κάνει ένα restart. Προλαβαίνει να ξαναπαγώσει, εντός εισαγωγικών, να το πούμε με το δικό μας τρόπο, για να ξαναμπεί στο φούρνο της επόμενης ημέρας. Όταν λοιπόν αυτό, ακόμα και στο πιο δροσερό σημείο της νύχτας, όπως λένε οι Άγγλοι, έχει 27 βαθμούς, 23,

0: κουρκούτι την ημέρα, έτσι που το καταλαβαίνουμε όλοι. Γενικά οι νύχτες είναι αυτό το οποίο μελετάνε πάρα πολύ στην Αγγλία. Και φυσικά τα πράγματα γίνονται χειρότερα την ημέρα, γιατί υπάρχει και υγρασία.
1: Και το BBC εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας με την υγρασία.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο ζεσθενόμαστε, το σώμα παράγει υδρότα. Ο υδρότας εξατμίζεται ουσιαστικά παίρνοντας μαζί του και τη ζέστη από το δέρμα μας.
0: Ακριβώς.
1: Το σώμα ηρεμεί κάπως, αλλά η υγρασία του αέρα φέρνει πάλι
0: ουσιαστικά εμείς,
1: ζέστη στο σώμα μας.
0: Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι, για να το εξηγήσουμε, είναι ότι όταν υδρώνουμε και ο αέρας που υπάρχει γύρω είναι λίγο σαν να στεγνώνει τον υδρότα και να μας δροσίζει. Όταν υπάρχει υγρασία, αργεί αυτή η διαδικασία του να στεγνώσει ο υδρότας μας. Άρα υπάρχει αυτή η δυσφορία, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει υγρασία και στο σώμα μας, αλλά και στον αέρα.
1: Δεν μπορεί να εξατμιστεί, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί κανένας να βοηθήσει τον άλλον. Ούτε εμείς στον αέρα, ούτε ο αέρας εμάς. Και τα πράγματα γίνονται αυτό που βλέπουμε ως αποτέλεσμα στη Βόρεια Ευρώπη. Και που μας έρχεται την άλλη εβδομάδα, έτσι. Δεν τα λέμε μόνο για τους Άγγλους.
1: Περιμένουμε λέμε την άλλη εβδομάδα 36
0: και
1: 37. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Και ποιος θέλει, μη ρωτάς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 25 Ιουνίου σήμερα, 8 και 19 πάει η ώρα. Η επικαιρότητα δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
1: Όχι, γιατί ο πλανήτης ξύπνησε και με δύο πολύ μεγάλους σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπου σιγά σιγά έρχονται από τα πρακτορία φωτογραφίες ή ενημέρωση. Είναι τα πράγματα πολύ άσχημα εκεί. 7,2 και 7,5.
0: Μεγάλη σεισμή.
1: Πολύ μεγάλη σεισμή, πολύ μεγάλες σεισμίες και πολύ νεκροί μέχρι τώρα, δυστυχώς.
0: Πολλά θύματα. Κτίρια, ναι. Καράκας.
1: Ναι. Είναι κλειστά αεροδρόμια, η κατάσταση είναι κατάσταση πανικού πραγματικά, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα, μέχρι αυτοί που είναι ως επισκέπτες στη χώρα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι σε πολύ δύσκολη φάση η Βενεζουέλα.
0: Ξαναλέμε τα μεγέθη. Ναι. 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.
1: Ναι, πολύ ισχυρή σεισμή. Καλά, τα βίντεο που φαντάζομαι θα έχετε δει στο TikTok γίνεται τις τρελές, και στο X και στο Facebook και στο Instagram. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, μεγάλα κτίρια, από αυτά που δεν είναι, δεν λες ότι είναι, ξέρεις, λες, αυτά δεν είναι ασφαλή. Μιλάμε τώρα για μεγάλα κανονικά κτίρια που έχουν καταρρεύσει εντελώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Ελευθερία Ερβανιτάκη. Θα κλείσω τα μάτια. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τη Βίκυμο σχολείου. Υπέροχο τραγούδι του Άκη Πάνου, εδώ μας το θυμίζει η Ελευθερία. 8 και 20 στο πρωινό της 5ης.

0: αυτό το κοιό που μας βγάλει λοιπόν. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Πέμπτης. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, αύριο Παρασκευή και η μεγάλη μας κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε και θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, εσείς που θα έχετε λάβει μέρος δηλαδή στο παιχνίδι, θα πρέπει να απαντήσετε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Στρογγυλό ποσό, το θυμόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Πώς λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι? Στέλνοντας το φυσικά το μήνυμά μας. Το 19600. Γράφουμε win και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Άλλη μία το ποσό. 10.000 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σας. Σκεφτείτε τι θα κάνατε εσείς με 10.000 ευρώ.
1: Πολλά.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εδώ τώρα τι μας λέει, πως η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί όλα αυτά, γιατί το Art Tech της. Το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Τέλεκομ φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνουμε τις πληροφορίες που ψάχνουμε, ημερομηνίες και σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την. Ηλιοντόρ.
1: Τη Φαρμασέπτ και τα αντιλιακά τη σειρά Ηλιοντόρ. Διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι. Η σειρά Mineral αντιλιακών Ηλιοντόρ τη Φαρμασέπτ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου, πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula και προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, παρακαλώ, με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Άλλωστε, η σειρά Ηλιοντόρ τη Φαρμασέπτ διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και συνεχίζουμε με το παιχνίδι. Με τις φωνές αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.

0: Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Λένα Διβάνη.
8: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
7: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
8: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
7: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Ένα κάθε εβδομάδα, στην ορισμένη ώρα, πάντα στην ίδια ώρα, τρία βαπόρια ωραία, η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα, ανοίγονται από την Προκυμαία, στις 9, πάντα για τον Περέα, το Πρίντιζι και το Τριέστι, πάντα. Η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα, Αλέξανδρος Μπάρας.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Κάποια Κυριακή.
18: Ποια πόλη.
16: Πάντα έντεχνα.
18: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
16: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 8 και 39 η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ έχουμε σήμερα 25 Ιουνίου. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι τώρα? Εσείς ακούτε ένα μοντάζ που έχουμε φτιάξει με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4, είτε τυχαία είτε επειδή το προσπαθήσατε πολύ. Ψάχνουμε τη μία φωνή, αυτή μας έχει μείνει, την αντρική φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Αν τη βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Ιωάννα. Θυμίζουμε απλά ότι εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Ιωάννα, εσύ.
1: Ιωάννα.
3: Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Τι γίνεται?
3: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά κι εγώ. Μια χαρά. Εδώ, καφέδες φτιάχνω.
1: Τι ωραία.
3: Δεν έχω ξεκινήσει με τους μεζέτς.
0: Έχουμε ξαναπαίξει, Ιωάννα, σωστά?
1: Βέβαια.
3: Ναι, παιδιά, ναι, ναι.
0: Ωραία. Και έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε? Μισό λεπτό.
3: Να πω, καλά. Προσπάθεια θα κάνω.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
3: Ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Θυμάσαι καταρχάς ποιες φωνές έχουμε ήδη αποκαλύψει?
3: Αλήθεια Βουγιουκλάκη. Πόλησα.
0: Ωραία, πάμε τη φωνή που ψάχνουμε.
3: Νομίζω ότι είναι το Διονύση Ατζαράκη.
0: Διονύσης Ατζαράκης. Ματούλα το μηχάνημα παρακαλώ.
1: Δριν.
0: Ιωάννα.
3: Παρακαλώ.
0: Λάθος.
1: Δεν είναι.
3: Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Θα πω ότι μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, ναι. Μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί. Παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: γεια σου, κορίτσι. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς έχετε βρει τη φωνή που λέει έντεχνα ή θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας,
1: βρείτε την, να ξεκάνω και βιάσουμε, δεν αντέχω.
0: Δηλώστε συμμετοχή και θα σας τηλεφωνήσουμε για να παίξουν στον αέρα. Σας περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 48 η ώρα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που διαβάζουμε στο Βήμα. Είναι από την Wall Street Journal, την εφημερίδα. Φεύγω για διακοπές 24 ώρων.
0: Και πού πάω?
1: Πάω καταρχάς να ξεφύγω από αυτά που με κυνηγάνε όλη μέρα. Λοιπόν, η συγγραφέα ενός βιβλίου εδώ ουσιαστικά τι λέει? Ότι όταν έκανε τα παιδιά της, το πρώτο, το δεύτερο, τέλος πάντων, κάποια στιγμή ήταν, γέννησε. Και ένιωσε ότι μέσα στο σπίτι από όλα αυτά που είχε να κάνει, άρχισε να πνίγεται και άρχισε να παρατάει λίγο τις δουλειές που είχε να κάνει. Ήταν συγγραφέας, έτσι, να γράφει. Οπότε άρχισε, ακολουθώντας έτσι τις συμβουλές κάποιας ειδικού, να κλείνει σε διάφορα μοτέλ και ξενοδοχεία κοντά στην πόλη ή μακριά ένα δωμάτιο. Τι στήξε ο Κούκος Αϊδόνη? Για να πηγαίνει για 24 ώρες και να μην αφήνει τα παιδιά, τον άντρα, τις υποχρεώσεις, τέλος πάντων, στο σπίτι.
0: Όλο αυτό είναι 100 στάρικο. 100 ευρώ τουλάχιστον.
1: Για πλάκα, χωρίς βενζίνες.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, και χωρίς να φάει
0: και, ναι,
1: κάτι.
0: Τι θα φας εκεί.
1: Λοιπόν, και άρχισε 24 ώρες να κάθεται εκεί και άρχισε να νιώθει, λέει, ότι με το που έμπαινε στο δωμάτιο και ήταν μόνη της σε ένα περιβάλλον που ήταν αυτό που νιώθηκε μια φορά και όταν μπαίνεις στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου ή στο Ελευθέριος Βενιζέλος με το που φτάνεις στο αεροδρόμιο, ότι είσαι, όπα, τα έχω αφήσει όλα πίσω μου. Και άρχισε εκεί να είναι πολύ δημιουργική. Λέει, όχι, εδώ μπορώ να τα κάνω όλα. Βέβαια, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τα ξενοδοχεία συνήθως πας 24 ώρες και άλλα πράγματα.
0: Και για λιγότερες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 24.
1: Ναι, τέλος πάντων, θα μπορούσε να κάνει και κάτι λίγο πιο δημιουργικό. Αλλά αυτή χρησιμοποίησε αυτό τον τρόπο για αυτές τις μικρές αποδράσεις για να γίνει ξαναδημιουργική και να επιστρέψει με κάποιο τρόπο στη δουλειά της. Φαίνεται όμως ότι έγραψε ένα βιβλίο που λέει ότι αυτές οι μικροαποδράσεις που μας βγάζουν από αυτές τις βαθιές καταστάσεις ροής, δηλαδή,
0: ναι,
1: υποχρεώσεων, αυτή η ρουτίνα, τέλος πάντων, μπορεί να είναι πραγματικά ευεργετικές για την ημέρα μας.
0: Τα παιδιά ποιος τα φυλάει?
1: Καλά, τα παιδιά ποιος τα φυλάει? Δεν είναι μόνο γονεϊκές οικογένειες που κάνουν τις αποδράσεις. Υπάρχει και πατέρας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε καμιά φορά.
0: Πού και πού. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Ζερβουδάκη. Τα ανίποτα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλούσαμε λίγο πριν για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει μια απόδραση από την καθημερινότητά του μόνο για 24 ώρες. Δεν χρειάζεται να πας διακοπές για πολλές μέρες.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια οι πολλές μέρες κάνουν άλλο, έτσι, φτάνουν σε πιο βαθύ σημείο.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά 24 ώρες λένε είναι ένα όφελος μικρό αποδράσεων. Μας απομακρύνουν από το συνηθισμένο περιβάλλον, από τις δουλειές του σπιτιού, που είναι πολύ σημαντικό, από τις υποχρεώσεις, από αυτό. Μαμά, πού είναι αυτό, μαμά, πού είναι το μαγιό μου, πού είναι το βρακί μου, πού είναι. Μαμά, ακόμα και μαμά, πού είναι ο μπαμπάς, δηλαδή. Πραγματικά δεν αντέχεις άλλο.
0: Μπαμπά δεν λένε το παιδί.
1: Μπαμπά δεν είναι για τίποτα, για κανένα. Όχι, λένε. Μπαμπά, πού είναι η μαμά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επίσης, μας κάνουν να κλείνουμε την πόρτα πίσω. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει, ανεξαρτήτως αν κλείνουμε δωμάτια σε ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει ένα μέρος, ένα εξοχικό, ένα χωριό που με το που πας αισθάνεσαι ότι μπορείς να πάρεις τη σωστή απόφαση, ότι είναι ο χώρος για να αδειάσεις, να τα αφήσεις όλα πίσω. Αυτό λέει αυτή η γυναίκα σε ένα βιβλίο, κλείνοντας δωμάτια δεξιά και αριστερά. Εγώ το κάνω στο Δερβαίνη. Εσείς το κάνω, ο καθένας το κάνει στο χωριό του.
0: Τι κοστίζει εντωμεταξύ ο Κούκος Αηδώνη.
1: Τι δουλειές κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που κλείνουν 24 ώρες ξενοδοχεία και πάνε συνέχεια για να μείνουν μακριά από τα παιδιά τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, γιαγιάδες δεν έχουν στην Αμερική. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό.
0: Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, και συνεχίζουμε. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
9: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
10: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
11: Bigger, better, spookier.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Τρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

εμπνεύση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Η Ματούλα έχει δίκιο. Όντως, έχουμε 4 τροχαίες στο Κηφισό. Αυτό σημαίνει πως έχουν δημιουργηθεί, όπως διαβάζουμε και στο Βήμα, ουρές άνω των 10 χιλιόμετρων.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έχετε το νου σας. Μιλάμε για την κάθοδο του Κηφισού.
1: Ναι. Τώρα, αυτό επιβαρύνει και την άνοδο. Γιατί όλο λίγο ξεσκόβεις για να δεις τι γίνεται, εννοείται. Και επίσης, όταν ξεκινάει από τόσο νωρίς το πρωί, τόσο μεγάλο πρόβλημα, συνήθως πολύ δύσκολα λύνεται μέσα στην ημέρα. Οπότε γενικά ο Κηφισός σήμερα είναι ένα χ.
0: Και εσείς που κατεβαίνετε τη Συγκρού, έχετε το νου σας. Τα λέγαμε και πριν.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι, χαμός.
1: Ναι, πολύ δύσκολο.
0: Εσείς που κατεβαίνετε τη Συγκρού, λοιπόν, ναι, έχετε το νου σας για να στρίψετε δεξιά για Πειραιά και εκεί θα βρείτε μποτιλιάρισμα.
1: Συγκρού, Ολεφία οποίο... και μετά αριστερά που λέει και το σύνθημα του Ολυμπιακού.
0: Όχι, αυτή τη φορά όμως έχετε το νου σας γιατί έρχεται και ένα μποτιλιάρισμα από τον Κηφισό. Στην Ποσειδόνος. Άρα, okay. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 7 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία της Ελένης Καραΐνδρου από.
1: Το.
0: Είναι το βάλς του γάμου.
1: Ναι. Από το Μελισσοκόμος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό. 5η, 9 και 4 η ώρα, 25 Ιουνίου σήμερα.
1: Τέλος πάντων, πάμε σε ένα πρόσωπο. Είναι τόσο μαύρη ημέρα. Πάμε σε ένα πρόσωπο που μόνο μας κάνει να χαμογελάμε. Μεγάλη αδυναμία. Εντάξει, δική μου έτσι κι αλλιώς. Νομίζω το έχετε καταλάβει.
0: Και εγώ
1: τόσα χρόνια εδώ. Δεν μιλάμε τώρα για λατρεία, όχι αστεία. Μπαράκ Ομπάμα μαζί με την Μισελ ουσιαστικά έδωσαν μια πολύ μεγάλη έτσι, συνέντευξη. Έχουν δώσει αρκετές συνέντευξεις γιατί εγκαινιάστηκε το ίδρυμα, το κέντρο Ομπάμα τέλος πάντων στο Σικάγο, από όπου και είναι η πολιτεία που ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή ο Μπαράκ.
0: Όλοι
1: ο Μπαράκ.
0: Οι πρώην πρωθυπουργοί ανοίγουν δικό τους ίδρυμα. Συνεχίζουμε.
1: Για τους Αμερικανούς πρόεδρους, να πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί για τους Έλληνες πρωθυπουργούς καλύτερα να μην ξέρουμε τι κάνουν.
0: Μα, υπάρχουν και εδώ ιδρύματα.
1: Αυτό υπάρχουν, γι' αυτό.
0: Ωραία, συνεχίζουμε. Ο Ομπάμα, ναι.
1: Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι, και η Μισελ και ο Μπαράκ, παρόλο που έχουν ακουστεί διάφορα και αυτή, έχει υπάρξει και είναι μια γυναίκα πολύ δυνατή, αρκετά τσούχτρα καμιά φορά. Έχουν ζήσει μαζί 34 χρόνια και έχουν αντέξει μαζί και δύο θητείες στο Λευκό Οίκο και όλα αυτά που έφερε το ότι. Αυτή η γυναίκα αναγκάστηκε να υπηρετήσει το ρόλο και της σύζυγου του Προέδρου. Δεν ξέρω αν υπήρξε μια απολύτως ισότιμη σχέση, λέει ο Μπαράκ Ομπάμα. Για μένα λειτουργήσε πολύ καλά. Πήρα περισσότερα από εκείνη, από αυτά τα 34 χρόνια.
0: Ισότιμη σχέση μεταξύ τους.
1: Μεταξύ τους, ναι. Διότι... κακά τα ψέματα, εγώ αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι ήμουν πρόεδρος και αυτή αναγκάστηκε να κάνει υποχωρήσεις για να κάνει αυτή την δουλειά. Μιλάει πάντα με τρομερό θαυμασμό. Δηλαδή, αν θέλεις να ονειρευτείς πώς θα ήταν ένας ιδανικός σύζυγος μετά από 34 χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για το μήνα του μέλητος.
0: Που λείπει διαρκώς σε ταξίδια.
1: Ναι, και. Εντάξει, νομίζω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι το πρόσωπο που όλοι οι πολλοί τέλος πάντων σκέφτονται. Ο τρόπος που μιλάει για τη Μισελ είναι τόσο συγκινητικός πάντα. Ενώ αυτή είναι πάντα πολύ πιο. Είναι και πολύ απελευθερωμένη πια μετά από τη στιγμή που φύγανε από το Λευκό Οίκο. Συνέχεια, είμαι περήφανος, αυτή έδωσε περισσότερα. Είμαι περήφανος, αυτή έδωσε περισσότερα.
0: Μπορεί να θέλει να καλύψει κάτι, δεν ξέρουμε.
1: Έλα σε παρακαλώ
0: τώρα
1: που θέλετε να ισοπεδώσετε το πρότυπο.
0: Στερεοτυπικά μιλώντας πάντα.
1: Κακός.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Κώστας Μακεδόνας μόνο μια φορά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της 5η, 9 και 18 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Αύριο Παρασκευή η μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. 10.000 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν.
1: Πολύ λίγα.
0: 10.000 ευρώ λοιπόν σας περιμένουν. Αν θέλετε να διεκδικήσετε και εσείς τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4. Η Μέρη κληρώνει όλα τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τις 4. Επιλέγει το τυχερό μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο έχουμε 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020, και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσουμε, είναι και πανεύκολο, 10.000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και η ώρα έχει πάει 9 και 22 στο πρωινό της Πέμπτης, 25 Ιουνίου σήμερα, με πολύ έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Υπομονή. Τα λέγαμε και λίγο πριν, είχαμε 4 ατυχήματα. Ελπίζουμε όχι σοβαρά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης. Ήταν η Νίνα Μαζάνη και το «Η νύχτα μυρίζει για σημεί». Διασκευή, πολύ επιτυχημένη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη σχολή Άκτο. Μας λέει το εξής: μετά τις Πανελλήνιες έρχεται η μεγάλη ερώτηση. Και τώρα και η απάντηση.
1: Μάλλον, και τώρα.
0: Άλλο ένα ερώτημα. Ποια σχολή θα επιλέξεις, ποια ζωή θέλεις να χτίσεις, ειδικά αν σκέφτεσαι καριέρα στο art and design. Έτσι λοιπόν, μία είναι η πρώτη σκέψη. Ο Άκτο, εδώ και 55 χρόνια, ο Άκτο διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon, με περισσότερους από 50.000 αποφύτους. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο μπορείς να ενημερωθείς και για το πρόγραμμα Άκτο Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο Άκτο Early Entry για τα δίδακτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Μπες στο acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεσαι.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και τα αντιλιακά Iliodor, τη σειρά δηλαδή αντιλιακών Iliodor από την Pharmacept. Ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα με τρόπους που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά τη σειρά Iliodor τη Pharmacept με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula 100% φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου προσφέρουν ευρέως και υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR αλλά και το Blue Light.
0: Και συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.

0: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τραπεζοβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δίπλος ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Υποχωρεί η τιμή του Bread κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το μεσημέρι τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές. Νέο ρεκόρ ζέστη στη Γαλλία. Σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Κλείνουν 1000 σχολεία στη Βρετανία. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξυλίνα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
12: Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
20: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
19: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
21: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
19: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
22: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
23: κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
24: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
25: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
26: Κάποτε θα σπρίσουν τα μαλλιά σου. Θα σε ένα τίποτε. Άνθη κερασιάς. Ρόδα στους κήπους και αγάπη. Ποια αγάπη? Χελιδόνια που κλειδώνουν τον αέρα της νυχτερίδας. Γκρεμός και το φεγγάρι απάτη από χαρτί. Στο ποταμάκι κάθονται συλλογισμένοι οι φίλοι. Στο χέρι καθρεφτίστηκες κι εσύ. Υγρό κόκκινο φύλλο τα χείλια σου. Μα ξάφνου στα φύλλα σάπια. Κατεβασιά στον Άδη. Η λύθη βρέχει σήμερα, όχι ο ουρανός. Τα ισόβια ποίηματα. Μάρκος Μέσκος.
27: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
28: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
29: Φεγγάρι μάγια.
27: Πάντα έντεχνα.
29: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9 και 39 η ώρα. Και επειδή μιλάμε διαρκώς για την πολύ μεγάλη ζέστη που βιώνει η Βόρεια Ευρώπη και κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει και εδώ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως. Γιατί η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται πιο γρήγορα, ή τι συμβαίνει ακριβώς με την Ευρώπη?
1: Τι συμβαίνει?
0: Το αναρωτιούνται αυτό μάλλον δημοσιογράφοι στη New York Times, Αμερικανοί, όμως ψάχνουν να βρουν κάποιες απαντήσεις. Μεταξύ αυτών τι λένε? Ότι η Ευρώπη έχει πια χάσει, ή μάλλον έχοντας από πάνω στην Αρκτική, η ατμόσφαιρα λιώνει τον θαλάσσιο πάγο που κάποτε κάλυπτε τεράστιες εκτάσεις και αυτό αφήνει μεγαλύτερο μέρος της γυμνής σκοτεινής επιφάνειας του ωκεανού να απορροφά την ενέργεια του ήλιου, επιδεινώνοντας έτσι την υπερθέρμανση.
1: Ωραία, μαύρα τα μαντάτα.
0: Επίσης, ο έλεγχος, λέει, της ρύπανσης, πήγαμε να κάνουμε ένα καλό, αλλά κοιτάξτε τι προκαλέσαμε. Ο έλεγχος, λέει, της ρύπανσης είναι ένας ακόμη παράγοντας που εξηγεί πόσο γρήγορα έχει θερμανθεί η Ευρώπη. Δηλαδή, περιορίσαμε τις βιομηχανικές εκπομπές. Αλλά αυτοί οι περιορισμοί, λέει, έχουν αφήσει λιγότερα σωματίδια στον αέρα, τα οποία αντανακλούσαν την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο διάστημα.
1: Τι να κάνουμε, να κάνουμε βρώμικο τον αέρα? Δεν υπάρχει σωτηρία. Να κάνουμε βρώμικο τον αέρα για να αντανακλά. Γιατί ουσιαστικά τι λέει εδώ πέρα? Ότι τα σωματίδια αυτά που εμείς προσπαθήσαμε να τα εξαλείψουμε ήταν ένα φίλτρο. Πώς βάζει σέπια φίλτρο στο Instagram? Ήταν ένα φίλτρο ανάμεσα σε εμάς. Ακριβώς. Ένα τέτοιο. Ένα αυτό που λένε το βρώμικο ροζ. Τέλος πάντων, ήταν ένα φίλτρο ανάμεσα σε εμάς και στον ήλιο. Δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Εμείς κάναμε τον αέρα πιο καθαρό. Αυτό σημαίνει ότι αναπνέουμε καλύτερο αέρα, αλλά πλήττεται ο πλανήτης από κάτι άλλο. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Επίσης, λέει, έχουμε λιγότερο χιόνι στο έδαφος, το οποίο θα μπορούσε να διώξει κατά κάποιον τρόπο την ενέργεια του ήλιου.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, μην τους αναλύσουμε όλους.
1: Τι να κάνω, δηλαδή, να μείνω στη βρωμιά ή να αναπνέουμε χάλια ή να είμαστε έρμεα των φυσικών καταστροφών? Ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξουμε.
0: Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια καταστροφή πολύ βαριά για τον πλανήτη.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, τα χέρια μου ανοίγω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, 9 και 42 πάει η ώρα.

0: Μελωδία, Μαντούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 9 και 47 η ώρα. Μόλις ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας κλασικά τραγούδια. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και βαθμολογίες.
1: Ναι, το μεσημέρι.
0: Μαθητές,
1: γύρω στο μεσημεράκι.
0: Θα τους έρθει με γραπτό μήνυμα, πάνε εκείνες οι εποχές που στενόμασταν εμείς.
1: Ναι.
0: Και περιμέναμε στις βιτρίνες των σχολείων, εκεί στα τζάμια, στις τζαμαρίες.
1: Και άντε να βρει στη λίστα το όνομα και τα λοιπά.
0: Το είδε κάποιος όσο πριν από σένα.
1: Ναι.
0: Να σιγουρευτώ ξανά και ξανά.
1: Και να δεις μέχρι αν η γραμμή είναι όντως η δική σου, αυτός ο αριθμός.
0: Να πάρεις χάρακα.
1: Είναι καμιά συντριβή από κάτω ή από πάνω και στεναχωρηθείς ή χαρείς λάθος.
0: Τώρα όλα έρχονται με μήνυμα.
1: Και εξαρτάται σε ποιο mail έχεις δώσει να έρθει. Δηλαδή, ποιανό θα χτυπήσει πρώτα το καμπανάκι.
0: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι οι ειδικοί λένε ότι μάλλον οι βάσεις τώρα θα πέσουν σε κάποιες σχολές.
1: Νομίζω ότι κρατιούνται στο ίδιο επίπεδο το πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Οι δέσμες, τέλος πάντων, ας πούμε έτσι, πεδίο. Όπως και το τέταρτο ίσως πέσει. Εκεί λένε ότι υπάρχει πτώση.
0: Οι αναλυτές λένε ότι οι χαμηλές πτήσεις σε μαθήματα κλειδιά, όπως τα μαθηματικά και τα αρχαία, το διαβάζω στο
1: βιβλίο. Α, μπορεί και το τέτοιο. Ναι. Άρα και το τρίτο μπορεί να πέσει.
0: Δεν πρέπει να απογοητεύουν τους υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Τα θέματα ήταν πολύ απαιτητικά και όταν συμβαίνει αυτό, οι βάσεις πιέζονται προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας παραμένουν
1: εκεί. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Να φωνάξω κάποιο γιατρό.
0: Όχι, όχι, είμαι μια χαρά. Λίγο νερό.
1: Okay.
0: Συνεχίζουμε. Θέλω να είσαι εδώ.
1: Ελπίζουμε να είναι και ο Δημήτρης μαζί μας το επόμενο.
0: Όχι, όχι, θα είμαι εδώ μια χαρά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα, Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ναι, Δημήτρης, με αυτή τη φωνή. Θέλω να είσαι εδώ. Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η 25 Ιουνίου. Σήμερα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα. Θα συνδυάζετε φυσικό αέριο και ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr αλλά και στο 181133 θα μάθετε τα πάντα.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Αν είστε επιχειρηματίες, ξέρουμε ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Telecom λοιπόν μας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης του όλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά ακόμα. Για να κερδίζετε λοιπόν περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθετε περισσότερα για να κερδίσετε. Αυτά για σήμερα, τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Και ακολουθεί τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια χαρά.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: People have Repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
15: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
17: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
18: Καλοκαίρι 2026.
19: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long.
20: Επίση, μη σκαλίζει τη μύτη σου.
18: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
19: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
21: Bigger, better, spookier.
22: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην EdenRed. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. EdenRed. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της EdenRed.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
25: SMK Group.
26: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
25: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
26: λειτουργικότητας και αισθητικής.
25: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
26: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
25: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
26: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
25: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
26: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
25: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
26: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
25: SMK Group. Το μέλλον.
27: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
0: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

0: έμπνευση 107 FM.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον Δία

ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

τελειωμένος. Ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα τρέχει απ' τα μάτια της χουριά και η άλλη μοίρα.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

ίσως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Saga Pop, Saga Pop, Saga Pop, Saga Pop, Saga Pop, Saga Pop.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση, τι μου λες.
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

106,5 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι.

Φέραν κατσίβελες στην πόλη, ατσίγανε κι αφέντη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραμε από πίσω, κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν το σωρό.

Hay καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πως θα το κρύψω

0: έμπνευση 107 FM.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες,

έρθει κι ο Disney, να έρθει κι ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει κι ο Μπόγκαρτ, να έρθει κι ο Βάιλ και να έρθει κι ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει κι ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιν Κέλι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Ζήσει 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιντένια. Πατηρημένες μετοχές.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

απόλαυση 107 FM.

0: συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη

δυνατά κι αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

Ο φίλος μου και ο εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα,

0: μέρες να σ' οδηγενείς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γυρνά πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ένα παγκάκι στο σταθμό. Ποτάμι που δεν βρίσκει ωκεανό. Αφήξεις να μετρώ κι αναχωρήσεις.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά.

ήμουνα πατέρας κι εσύ θα ήσουν γιος. Άμα και άμα και θα και άμα και να το θα μα. Σαν περπατάς αυτούς τους δρόμους να προσέχεις

0: сайхати нірвана. Вся з мене в тин! Ура!
1: Έμπνευση 107 FM.

Ήταν, λέει, σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχε.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

το συνήθως. Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένος.

Θέση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

καίνε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: κοιμηθώ προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα. Όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

Κι αυτή του δίνεται χωρίς να το σκεφτεί. Μια μέρα ένας άντρας την πλευρίζει, κακομοίρα μου στ' αυτή της ψιθυρίζει. Μ' αυτόν που είσαι το κεφάλι σου θα φας, γυρεύοντας κοπέλα μου.

την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Άντρεας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να τον ξαναδείς.

επεμβαίνει. Ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει, μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα εθνική.

0: Λέει ο εγγλέζικος στυρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.

και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

διαφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συμφηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έμπνευση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.